0: avant de retrouver nos chers invités,
1: M. Nikos Langadinos, journaliste, membre de l'Union des rédacteurs des quotidiens d'Athènes, nous fait l'honneur et l'amitié de nous présenter sa rubrique hebdomadaire concernant l'actualité en Grèce. Et nous le remercions. Ο Νίκος Λαγκαδινός, δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, από την Αθήνα σχολιάζει την διεθνή και ελληνική επικαιρότητα. Ας τον ακούσουμε που μας παρουσιάζει τα νέα από την Ελλάδα.
2: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Στην Ελλάδα η κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα συνθέτει ένα σκηνικό που οι αναλυτές περιγράφουν συχνά ως ήρεμη αστάθεια. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής, η στεγαστική κρίση, ο κίνδυνος της φτώχειας, το πολιτικό τοπίο χαρακτηρίζεται από μια ιδιόμορφη ισορροπία, όπου η κυβέρνηση καταγράφει σαφή φθορά, αλλά η αντιπολίτευση δυσκολεύεται να εισπράξει αυτή τη δυσαρέσκεια με τρόπο που να αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς. Η κοινωνία προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες δυσκολίες την ίδια στιγμή που το πολιτικό σύστημα μοιάζει αποκομμένο από τις πραγματικές υπαρξιακές αγωνίες του μέσου πολίτη. Δεν είναι μονάχα η χώρα μας που αντιμετωπίζει προβλήματα. Ζούμε σε μια εποχή που μοιάζει με σημείο καμπής για την ανθρωπότητα. Η συγκυρία που βιώνουμε δεν είναι απλώς μια περαστική κρίση, αλλά μια βαθιά πολυεπίπεδη μετάβαση όπου παλιά προβλήματα επιστρέφουν με νέα πιο απειλητική μορφή. Είναι η πόλεμη και η γεωπολιτική. Αστάθεια, η επιστροφή του ψυχροπολεμικού κλίματος, η κανονικοποίηση της βίας, η φτώχεια και η ανισότητα, αλλά και η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Διότι φέρνει μια μεν επανάσταση, αλλά όμως ταυτόχρονα και το φόβο για μαζική απώλεια θέσεων, εργασίας και παραπληροφόρηση. Μέσα σε αυτό το σκοτεινό σκηνικό, η ιστορία έχει δείξει ότι η ανθρωπότητα βρίσκει τα μεγαλύτερα αποθέματα αλληλεγγύης και ανθεκτικότητας στις πιο δύσκολες στιγμές. Η γνώση της κατάστασης είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή. Η Διεθνής ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Μαΐου. Καθιερώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 για να κάνει ευρύτερα γνωστό τη συσσόρευση συμβατικών και πυρηνικών όπλων και να ενώσει γυναίκες από όλο τον κόσμο στον αγώνα κατά του μιλιταρισμού. Για χιλιάδες χρόνια ο μόνος αποδεκτός ρόλος για τις γυναίκες στις ένοπλες συγκρούσεις ήταν αυτός των μητέρων, των συζύγων, των αδελφών και των θυγατέρων που έμεναν πίσω να θρηνούν, ενώ οι άνδρες της ζωής τους πήγαιναν στον πόλεμο, πιθανώς για να μην επιστρέψουν ποτέ ξανά. Ο κόσμος ήταν ανδρικός και ο πόλεμος ήταν ανδρική υπόθεση. Ωστόσο, καθώς οι γυναίκες άρχισαν να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, ο ρόλος τους στις ένοπλες συγκρούσεις άλλαξε. Σήμερα δεν φοβούνται να μιλήσουν κατά του πολέμου και της διάδοσης των όπλων. Και τώρα μια αξιοσημείωτη αναδρομή στην ιστορία μας. 24 Μαΐου 1917, συμμαχικός αποκλεισμός της Αθήνας. Ο Γάλλος Σελεστίν Ζωνάρ φτάνει στον Πειραιά επικεφαλής του στόλου της Αντάντ. Αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς και απαιτεί την παρέτηση από τον θρόνο του Κωνσταντίνου που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία. Ο συμμαχικός αποκλεισμός της Αθήνας το 1917 ήταν μια ασφικτική ναυτική και στρατιωτική επιχείρηση της Αντάντ, την οποία αποτελούσαν η Γαλλία και η Βρετανία, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εθνικού Διχασμού. Ο αποκλεισμός εκείνος υπήρξε μία από τις πιο δραματικές και μαύρες σελίδες του Εθνικού Διχασμού, καθώς και μια ξεκάθαρη επίδειξη ισχύως της Αντάντ, κυρίως της Γαλλίας, πάνω σε μια κυρίαρχη αλλά βαθιά διχασμένη χώρα. Το χρονικό εκείνο επισφράγησε τη σύγκρουση ανάμεσα στον Ελευθέριο Βενιζέλο, που είχε στήσει το κράτος της Θεσσαλονίκης και υποστήριζε την Αντάντ, και τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον Πρώτο, που επέμενε στην ουδετερότητα, η οποία όμως ευνοούσε τις κεντρικές δυνάμεις, τη Γερμανία προφανώς. Και τώρα μην ξεχνάμε ότι στις 24 Μαΐου 1998 ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απονεμήθηκε στον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μια αιωνιότητα, μια μέρα». Το βραβείο αποτελεί και τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο. Στην ταινία εκείνη πρωταγωνιστής ήταν ο μεγάλος ηθοποιός Μπρούνο Γκάντζ στο ρόλο ενός θνίσκοντος συγγραφέα, ο οποίος επιχειρεί τον απολογισμό μιας ζωής ζωής, γεμάτης χαμένες ευκαιρίες και λάθος κινήσεις. Μια τυχαία συνάντησή του με ένα άστεγο αγόρι, παιδί των φαναριών, αναβάλει την αναχώρηση και παρατείνει την αιωνιότητα κατά μία μέρα για να μεταφέρει στον μικρό φίλο του κάτι από τη γνώση. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο δημοσιογράφος Νίκος Λαγκαδινός και σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Κυρία Μαρία Πρεβελάκη, κλασική φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, μας μιλά για την Πρωτομαγιά και ιδιαίτερα για την 21η Μάου, γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Écoutons avec plaisir à présent Madame Maria Prevelaki. Comment fait deux dates marquantes du mois de mai, les 1er et 21 mai, et nous la remercions.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Να σας πω καταρχήν ότι μετά τη μορφή της Παναγίας που λατρεύεται και την αγαπούν οι πάντες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ορθόδοξοι, έρχονται μερικοί Άγιοι που είναι ιδιαίτερα αγαπητοί. Ένας από αυτούς είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος και η μητέρα του η Ελένη. Η λατρεία αυτή, η αγάπη αυτή απεικονίζεται και στο γεγονός ότι πάρα πολλοί Έλληνες, σχεδόν κάθε οικογένεια, έχει ένα Κωνσταντίνο ή μία Ελένη ή και τους δύο. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται πρώτα απ' όλα στην ιστορία. Πηγαίνουμε πίσω στον Μεγάλο Κωνσταντίνο, πρώτα απ' όλα τον ιδρυτή της Κωνσταντινούπολης, τον αυτοκράτορα, ο οποίος μετέφερε την πρωτεύουσά του από την αρχαία Ρώμη, την παλιά αποικία των Μεγαρέων, το Βίζαντα, την κατοπινή Κωνσταντινούπολη. Έδωσε λοιπόν το όνομά του αυτός ο αυτοκράτορας με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και όλο το μεγαλείο της Ορθοδοξίας που κυριάρχησε επί σχεδόν 1000 χρόνια. Ο πρώτος αυτοκράτορας Μεγάλος Κωνσταντίνος, ο τελευταίος αυτοκράτορας που έπεσε, έδωσε τη ζωή του για αυτή την πόλη, είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, του οποίου το σώμα βρέθηκε στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και αναγνωρίστηκε από τα ρούχα του και από τα σανδάλια του. Έχουμε λοιπόν δύο Κωνσταντίνους, οι οποίοι έδεσαν το όνομά τους όχι μόνο με μια πόλη, αλλά και με 1000 χρόνια μιας πάρα πολύ ένδοξης, πάρα πολύ διαδεδομένης ορθοδοξίας, που ήταν το πνευματικό πλαίσιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι φυσικά η Αγία Ελένη, η μητέρα του, η οποία και βρήκε, σύμφωνα με την παράδοση, βρήκε το σταυρό του Ιησού Χριστού, τον οποίο και αναστήλωσε. Αν σκεφτούμε τώρα ότι αυτές οι δύο γιορτές είναι μέσα στο Μάιο και μάλιστα την εποχή, όταν λέμε Μάιο, εννοούμε την εποχή της Άνοιξης, την εποχή που ανοίγουν τα πάντα, γι' αυτό και λέμε Άνοιξη εξάλλου, τα φυτά, η γη ανθίζει, οι καρποί αρχίζουν και ζένουν. Είμαστε λοιπόν σε μια συμβολική βασίτατη, όπως την ξεκινάμε την Πρωτομαγιά. Γι' αυτό και έχουμε τα στεφάνια που φτιάχνουμε, τα στεφάνια του Μάη, και αυτά κατά κάποιο τρόπο σαν να προειδοποιούν, σαν να προαναγγέλουν και αυτή τη μεγάλη γιορτή. Στο παρελθόν μάλιστα, 21η Μαΐου θεωρείται και η αρχή του καλοκαιριού κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό και αρχίζαμε να βάζουμε καλοκαιρινά ρούχα. Ήταν ένα ορόσημο, όπως λέμε, στο χρόνο. Πάνω κάτω, όπως σας είπα, οι γιορτές αυτές συνδέονται με την ιστορία και γι' αυτό το λόγο και εξακολουθούν να έχουν τεράστια σημασία για όλη την Ελλάδα. Και παρότι δεν είναι αργία, 21η Μαΐου δεν είναι αργία, είναι όμως μια ημέρα γιορτινή, την οποία, όπως είπα και στην αρχή, συμμετέχουν σχεδόν όλες οι οικογένειες, γιατί όλες οι οικογένειες έχουν ένα Κωνσταντίνο ή μια Ελένη. Μέσα σε αυτή την ιστορία έρχεται και η σκηνή όπου ο βασιλεύς Γιώργος δείχνει το μωρό, το πρώτο του παιδί, τα πείσει και ρωτάει τι όνομα θέλουν να του δώσουν. Περιμένει ότι θα του πούν, όπως είχε στο μυαλό του, ένα αρχαίο ελληνικό όνομα, κάτι σαν Σοφοκλής, Αριστοτέλης, Ευρυπίδης. Και αντί γι' αυτό, το πλήθος από κάτω, μπροστά στα ανάκτερα, φωνάζει Κωνσταντίνος. Και έτσι το Κωνσταντίνος συνδέθηκε ακόμα μια φορά με την βασιλική οικογένεια, επομένως με την αρχή του κράτους, την εξουσία του κράτους. Εξάλλου, και με αυτό θα τελειώσω, το ίδιο το όνομα που έρχεται από τα λατινικά είναι το Constans, που σημαίνει σταθερός, και αυτό πάλι το Constans, ο λατινικός όρος, έρχεται από μια πιο παλιά ρίζα ακόμα, αρχαία ελληνική, το Este, από το οποίο έρχεται το ρήμα ίστιμη, δηλαδή στήνω, στέκω και όλα τα παράγωγα τα οποία χρησιμοποιούμε ως σήμερα. Αυτό ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι σε όλους όλα τα καλά.

να μαρτίνεμαν κέζελ κούλτα βέτεσαν κούστ τζαμπάν. Hey vah, hey aşkar, kezel kulta vetes aziz çantan, antes an bahçan. Tesag manatink, u hazar barov kırtsank, hahtanak berel mer yerkrin. Tevor mer yerkren, hazar aryonov, kırtsank durs kışel, vattar